0: καλκίνα, τα σαζερέ περιβάλλα μου σερινά. Στην κουβερή πατίνε περιβάλλα μου πιτσιλού τσάρκανε περιβάλλε.
1: Σας πώς πει Μαχμάτ Άρφη Τζίρι, ας χαϊρά να δέγεσαι.
0: Εγγύ τα μάσα δικέ από χαλκίνο. Δεν έχω τέχνη να κάνει κανένα, δεν χάνει στην κουβερή.